0: Πολύτια, το φλίμι, ορτά χέρι. Πολύ, μάλλον να.
1: Μη την καμπούτη, μάλλον.